0: Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρδη. Τη σημερινή μας εκπομπή την αφιερώνουμε στη μουσική και στον χορό. Πρώτα θα κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στο πενταήμερο σεμινάριο βαλκανικών χορών που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην πόλη Σέγκετ στη διοργάνωση μεταξύ άλλων του χορευτικού συγκροτήματος Ελευθερία και στο οποίο στους συμμετέχοντες δόθηκε ευκαιρία να μάθουν και ποντιακούς χορούς. Στη συνέχεια θα ακούσετε το αφιέρωμά μας στην Ελληνίδα τραγουδίστρια Αρετή Κατημέ, η οποία γιορτάζει τα γενέθλιά της στις 26 Ιουλίου. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.
1: Πώς τα περνάτε? Αυτό είναι. Χαμόγελα έχουμε? Διάθεση ωραία έχουμε? Ωραία. Ελάτε εδώ μαζί μου. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ελάτε κι άλλο πιο κοντά. Ελάτε, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα κύκλο. Χορός Διπάτ. Συνεχίζουμε με καινούριους χορούς. Θυμηθείτε, βλέπετε 30 δευτερόλεπτα τα πόδια μου. Εντάξει.
2: Okay.
1: Μην κάνετε. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Αργά, ε. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.
0: Ο Στάθης Καλογερόπουλος είναι χοροδιδάσκαλος από την Αθήνα και έχει πολύ καλή επαγγελματική και φιλική σχέση με τα ελληνικά χορευτικά συγκροτήματα της πόλης Σέγκετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχτηκε την πρόσκληση να διδάξει ελληνικούς χορούς στο σεμινάριο.
3: Για πόση στήφο φορά έρχεσαι εδώ στο Σέγκετ?
1: Αν θυμάμαι ότι πρέπει να έχουμε 5η χρονιά. Τα παιδιά εδώ και το σύλλογο γνωρίζω γύρω στα 9 χρόνια.
3: Και πώς το βλέπεις? Άραγε, γιατί είναι τόσο πολύ σε αυτό το σεμινάριο και δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Σέρβοι, Ούγγροι?
1: Το ωραίο είναι ότι ο χορός αγαλιάζει τα μέσα, όπως λέμε. Τους ευχαριστεί. Γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν ένα είδος γυμναστικής σε όλο το σώμα. Αποφεύγουμε το Αλσχάιμερ, γιατί σκεφτόμαστε. Και το σημαντικότερο, ότι πιανόμαστε όλοι σε ένα κύκλο και χορεύουμε με τον διπλανό μας και τον γνωρίζουμε. Είναι ο ρυθμός. Όλο αυτό το ένιωσα εγώ, που τα αγαπάνε όλοι. Και ό,τι κομμάτι, ό,τι μουσική, ό,τι και χώρο να κάνουν, θα γελάσουν, θα διασκεδάσουν και θα περάσουν όμορφα.
3: Πώς διαλέγεις, τι χορούς διδάσκεις?
1: Τώρα αυτή τη φορά πανέβηκε, ήταν οι ποντιακοί χοροί. Τους ποντιακούς χορούς τους συναντάμε στον ελλαδικό χώρο, που τους έχουν φέρει πρόσφυγες από εκεί. Είναι συνολικά 127 χοροί. Εμείς καταφέραμε και κάναμε τους 35. Ένα μεγάλο ποσοστό με ποντιακούς χορούς. Παλιότερα δεν χορευόντουσαν τόσοι, αλλά σιγά σιγά με τις έρευνες των δασκάλων, των ποντίων και των ερευνητών, τους έφεραν και τους έδειξαν σε εμάς τους νεότερους. Εμείς έχουμε ό,τι μπορούμε να καλύτερο να τους διδάξουμε στη νέα γενιά.
3: Τι χαρακτηρίζει τους ποντιακούς χορούς?
1: Είναι ο κύκλος. Είναι ο κλειστός ο κύκλος που χορεύονται όλοι οι χοροί. Είναι η οικογένεια, είναι η γειτονιά, είναι η πόλη που χορεύονται. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστοι σαν μουσικές. Συναντάμε πάρα πολλά είδη μουσικής. Τα βήματα είναι διαφορετικά και πιάνονται κοντά στον κύκλο. Όχι όπως σε άλλες περιοχές που απομακρύνονται.
3: Και τα όργανα?
1: Τα όργανα συναντάμε είναι ο Κεμετζές, πιο πολύ λύρα, που έχει τον κύριο λόγο. Παλιότερα όμως ήταν το Αγγείο, ήταν η Φλογέρα και χαρακτηριστικό ρόλο είναι τον Ταούλι.
3: Υπάρχουν παρόμοιες με τους χορούς Τουρκίας, Γεωργίας?
1: Εννοείται, αυτή τη στιγμή συναντάμε στον ελλαδικό χώρο 1.300 χορούς. Φυσικά θα υπάρχουν κάποια κενά με τις άλλες χώρες, πόλη, κράτη. Φυσικά. Είναι βήματα τα ίδια που έχουν μεταφέρει ο πληθυσμός, έχουν μεταφερθεί από κράτος σε κράτος. Οι κάποιοι που μένουν εκεί έχουν πιαστεί με κάποιον από τη Βουλγαρία, από την Ιουγκοσλαβία, από την Τουρκία, από την Ουγγαρία και έχουν κοινά βήματα και μουσικές. Αυτή είναι η ομορφιά του χώρου.
3: Εσύ που πηγαίνεις από χώρα σε χώρα και διδάσκεις,
1: ναι,
3: και είσαι και στον τώρα στρατό.
1: Ακριβώς.
3: Ποια είναι η διαφορά όταν πας σε ξένη χώρα από την Ελλάδα όταν διδάσκεις?
1: Στη ξένη χώρα, δηλαδή, εγώ τους βλέπω ότι είναι ξένοι που μαθαίνουν τους ελληνικούς χορούς. Είναι απίστευτο. Πρώτον, ανατριχιάζεις. Δεύτερον, προσπαθείς να δείξεις ένα ρεπερτόριο εύκολο για να μπορέσουν να καταλάβουν το βήμα, το στυλ και το ύφος. Και πρέπει να κάνουν και πολλά χορευτικά βήματα. Αυτό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, χορεύουν συνέχεια, όπου βρεθούν, σε παραστάσεις, σε γλέντια, σε πανηγύρια. Και χορεύουν, δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο ακριβώς βήμα όπως είναι σε ένα κύκλο να κάνουν μια παράσταση. Εκεί μετά είναι folklore, είναι χορογραφία. Αυτές είναι οι διαφορές, εγώ πιστεύω.
3: Ποια τα πλάνα σου με το χορευτικό εδώ στο Σέγγεν, την Ελευθερία και το Σάββατο?
1: Έχω μεγαλώσει μαζί τους, πραγματικά χαίρομαι, γιατί έχω γνωρίσει πρώτα τον Αλέξανδρο που είναι υπεύθυνος, αλλά πριν από αυτόν γνώρισα δύο καταπληκτικά παιδιά, την Κίτα και το Λάτσι, που έδειξαν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Μου κάνει εντύπωση όταν τους είδα στην Αθήνα σε ένα σεμινάριο, μετά με κάλεσαν και ήρθα εδώ στην Ουγγαρία. Τους έκανα πραγματικά έτσι δύσκολους χορούς και περιοχές, αλλά αυτό που δεν διδάσκεται είναι αυτό που βγάζουν τα παιδιά, η όρεξη να μάθουν χορούς, να τους μεταφέρουν στους υπόλοιπους, και είναι ακούραστοι και πολύ καλοί δάσκαλοι.

Υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της εγχώριας μουσικής σκηνής και προστατευόμενη του Γιώργου Νταλάρα. Στα 12 της χρόνια βρέθηκε να εμφανίζεται μαζί με τον μεγάλο τραγουδιστή και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες στον Ζυγό, όπου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Η Αρετή Κετιμέ είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μία από τις πιο γνωστές ταντουρίστες στην Ελλάδα. Το μουσικό της ύφος περιλαμβάνει παραδοσιακά, ρεβέτικα και σμυρναϊκά.

παράγεται από την Ετωλοακαρνανία και διατηρείσαι από μικρή την επαφή με τις παραδόσεις. Το σαντούρι κέντρισε το ενδιαφέρον της ως μουσικό όργανο από τα 6 της χρόνια, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μουσικά μαθήματα δίπλα στον αείμνηστο Αριστίδη Μόσχο. Φίτησε στο πλευρό του για 6 ολόκληρα χρόνια μέχρι και τον θάνατό του το 2001. Μετά το θάνατο του δάσκαλου της, η αρετή και τιμή δεν είχε πλέον τον τρόπο να μαθαίνει παραδοσιακά τραγούδια με το σαντούρι. Έτσι, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, δοκίμασε και την διαδικασία της ερμηνείας, όπου τα κατάφερνε εξίσου καλά.

Μια σημαντική στιγμή για την ακόμη έφηβη αρετή και τιμή ήταν η συμμετοχή της στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Στο κατάμεστο από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ΟΑΚΑ και ενώπιον δισεκατομμυρίων τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο, η 15χρονη αρετή ερμήνευσε συνοδεία του Σαντουριού της το παραδοσιακό μες του Αιγαίου τα νερά, βάζοντας την δική της πινελιά στην αξέχαστη εναρκτήρια βραδιά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Με την πάροδο των ετών η αρετή και τιμέ κέρδισε τον δικό της χώρο στην ελληνική μουσική, αφήνοντας πίσω τον χαρακτηρισμό του παιδιού φαύματος, πραγματοποιώντας πλέον ισότιμες συνεργασίες και περιοδίες ως κανονική επαγγελματίας μουσικός. Ακολουθεί μια ποικιλία τραγουδιών.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλεκτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστανπόρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.